Είναι ένας από τους δύο χώρους που προκρίνονται για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες, εγείροντας ερωτήματα και προκαλώντας αντιδράσεις. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου ανέφερε ότι εξετάζονται δύο περιοχές, χωρίς ωστόσο να τις κατονομάσει ως ότου οι αρμόδιοι καταλήξουν στην τελική τους πρόταση. Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στη Βαλαιό Χωραχανίων, όπου ένας 42χρονος τραυματίστηκε χθες Κυριακή σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των χρηστών των ηλεκτρονικών πατινιών, αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η 5η 18 Ιουνίου. Η ημερομηνία που πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν για το πρόγραμμα ανακοινήσεων νοικιάζου έφτασε. Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα, σύμφωνα με όσο επισήμως έχουν ανακοινωθεί. Μέσω της πλατφόρμας θα ελέγχονται όλα τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης που προγραμματίστηκε το Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

εκβάθρων στην δυτική είσοδο του ορεινού οικισμού. Με την πρεσβυτέρα του Γεωργία έφτιαξαν μια όμορφη οικογένεια με 5 παιδιά και πολλά εγγόνια και δυσέγγωνα. Ανάμεσά τους ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης, εφημερίος Γαράζου Μιλοποτάμου, και ο πρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης, εφημερίος της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνου. Το τελευταίο αντίο θα υποθεί αύριο Τρίτη στον Άγιο Μάμα και στο ομώνυμο Ιερό Ναό, όπου από το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια το μεσημέρι εξόδιος ακολουθία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Πεσοκάρι Ηρακλείου, με τους κατηγορούμενους να απολογούνται χθες Κυριακή με σκοπό την αποφυγή επεισοδίων για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή ο 57χρονος πατέρας, κτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους απολογήθηκαν στο αστυνομικό μεγαρό Ηρακλείου και συνεχίζουν να αρνούνται με σθένος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μετά τη μαραθώνια απολογία τους και μετά από τις προσπάθειες των συνηγόρων υπεράσπισης, εισαγγελέας και ανακριτήρια έκριναν προσωρινά κρατούμενος τον 32χρονο γιο και τον 59χρονο βοσκό. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοανατολικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Έντονη φημολογία πως η Ένωση Πεζών είναι ένας από τους δύο χώρους που προκρίνονται για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες, εγείροντας ερωτήματα και προκαλώντας αντιδράσεις. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου ανέφερε ότι εξετάζονται δύο περιοχές, χωρίς ωστόσο να τις κατονομάσει ως ότου οι αρμόδιοι καταλήξουν στην τελική τους πρόταση. Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στη Βαλαιόχωρα Χανίων, όπου ένας 42χρονος τραυματίστηκε χθες Κυριακή σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των χρηστών των ηλεκτρονικών πατινιών, αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η 5η 18 Ιουνίου. Η ημερομηνία που πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν για το πρόγραμμα ανακοινήσεων νοικιάζου έφτασε. Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα, σύμφωνα με όσο επισήμως έχουν ανακοινωθεί. Μέσω της πλατφόρμας θα ελέγχονται όλα τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης που προγραμματίστηκε το Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μια εμβληματική μορφή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης από τον Άγιο Μάμα Μυλοποτάμου, πέρασε στην αιωνιότητα χθες το μεσημέρι. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε γιος ιερέα και τα πρώτα χρόνια της ιεροσύνης του τα υπηρέτησε στην Αλεξανδρούπολη. Ακολούθως επέστρεψε στη γενετηρά του, τον Άγιο Μάμα Μυλοποτάμου, εν ωρία που υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες.

Χθες Κυριακή, με σκοπό την αποφυγή επεισοδίων για λόγους ασφαλείας, δηλαδή ο 57χρονος πατέρας, κτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους απολογήθηκαν στο αστυνομικό μεγαρό Ηρακλείου και συνεχίζουν να αρνούνται με στένος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μετά τη μαραθώνια απολογία τους και μετά από τις προσπάθειες των συνηγόρων υπεράσπισης, εισαγγελέας και ανακριτήρια έκριναν προσωρινά κρατούμενος τον 32χρονο γιο και τον 59χρονο βοσκό. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοανατολικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Έντονη φημολογία αποσίανωση πεζών είναι ένας από τους δύο χώρους που προκρίνονται για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες, εγείροντας ερωτήματα και προκαλώντας αντιδράσεις. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου ανέφερε ότι εξετάζονται δύο περιοχές, χωρίς ωστόσο να τις κατονομάσει ως ότου οι αρμόδιοι καταλήξουν στην τελική τους πρόταση. Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στη Βαλαιόχωρα Χανίων, όπου ένας 42χρονος τραυματίστηκε χθες Κυριακή σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των χρηστών των ηλεκτρονικών πατινιών, αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η 5η 18 Ιουνίου. Η ημερομηνία που πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν για το πρόγραμμα ανακοινήσεων νοικιάζου έφτασε. Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα, σύμφωνα με όσο επισήμως έχουν ανακοινωθεί. Μέσω της πλατφόρμας θα ελέγχονται όλα τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης που προγραμματίστηκε το Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 14 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

φεγγάρι μου και κόψε. Φεγγάρι μου και κόψε ένα ματσάκι για σε μια, να τσι τα πας απόψε.

0: 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μια εμβληματική μορφή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης από τον Άγιο Μάμα Μυλοποτάμου, πέρασε στην αιωνιότητα χθες το μεσημέρι. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε γιος ιερέα και τα πρώτα χρόνια της ιεροσύνης του τα υπηρέτησε στην Αλεξανδρούπολη. Ακολούθως επέστρεψε στη γενετηρά του, τον Άγιο Μάμα Μυλοποτάμου, εν ωρία που υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες, προσφέροντας σημαντικό πνευματικό και ανακαινιστικό έργο. Ανάμεσα στις πολλές δραστηριότητές του και στην παρακαταθήκη που αφήνει στην τοπική εκκλησία, είναι και ο μεγαλοπρεπής ιερός ναός του Αγίου Μάμα, που οικοδομήθηκε εκ βάθρων στην δυτική είσοδο του ορεινού οικισμού. Με την πρεσβυτέρα του Γεωργία έφτιαξαν μια όμορφη οικογένεια με 5 παιδιά και πολλά εγγόνια και δυσέγγωνα. Ανάμεσά τους ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης, εφημέριος Γαράζου Μυλοποτάμου, και ο πρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης, εφημέριος της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνου. Το τελευταίο αντίο θα υποθεί αύριο Τρίτη στον Άγιο Μάμα και στο ομώνυμο Ιερό Ναό, όπου από το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια το μεσημέρι εξόδιος ακολουθία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Πεσοκάρι Ηρακλείου, με τους κατηγορούμενους να απολογούνται χθες Κυριακή με σκοπό την αποφυγή επεισοδίων για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή ο 57χρονος πατέρας, κτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους απολογήθηκαν στο αστυνομικό μεγαρό Ηρακλείου και συνεχίζουν να αρνούνται με σθένος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μετά τη μαραθώνια απολογία τους και μετά από τις προσπάθειες των συνηγόρων υπεράσπισης, εισαγγελέας και ανακριτήρια έκριναν προσωρινά κρατούμενος τον 32χρονο γιο και τον 59χρονο βοσκό. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοανατολικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Έντονη φημολογία πως η Ένωση Πεζών είναι ένας από τους δύο χώρους που προκρίνονται για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες, εγείροντας ερωτήματα και προκαλώντας αντιδράσεις. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου ανέφερε ότι εξετάζονται δύο περιοχές, χωρίς ωστόσο να τις κατονομάσει, ως ότου οι αρμόδιοι καταλήξουν στην τελική τους πρόταση. Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στη Βαλαιόχωρα Χανίων, όπου ένας 42χρονος τραυματίστηκε χθες Κυριακή σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των χρηστών των ηλεκτρονικών πατινιών, αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι τελευταία ημέρα προαγωγικών και πολιτήριων εξετάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η 5η 18 Ιουνίου. Η ημερομηνία που πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν για το πρόγραμμα ανακοινήσεων νοικιάζου έφτασε. Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα, σύμφωνα με όσο επισήμως έχουν ανακοινωθεί. Μέσω της πλατφόρμας θα ελέγχονται όλα τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης που προγραμματίζεται και το Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχτά.

0: γευστικά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
1: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
1: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μια εμβληματική μορφή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης από τον Άγιο Μάμα Μυλοποτάμου, πέρασε στην αιωνιότητα χθες το μεσημέρι. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε γιος ιερέα και τα πρώτα χρόνια της ιεροσύνης του τα υπηρέτησε στην Αλεξανδρούπολη. Ακολούθως επέστρεψε στη γενετηρά του, τον Άγιο Μάμα Μυλοποτάμου, εν ορία που υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες, προσφέροντας σημαντικό πνευματικό και ανακαινιστικό έργο ανάμεσα στις πολλές δραστηριότητές του και στην παρακαταθήκη που αφήνει στην τοπική εκκλησία. Είναι και ο μεγαλοπρεπής ιερός ναός του Αγίου Μάμα, που οικοδομήθηκε εκ βάθρων στην δυτική είσοδο του ορεινού οικισμού. Με την πρεσβυτέρα του Γεωργία έφτιαξαν μια όμορφη οικογένεια με 5 παιδιά και πολλά εγγόνια και δυσέγγωνα. Ανάμεσά τους ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης, εφημερίος Γαράζ Μυλοποτάμου, και ο πρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης, εφημερίος της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνου. Το τελευταίο αντίο θα υποθεί αύριο Τρίτη στον Άγιο Μάμα και στο ομώνυμο Ιερό Ναό, όπου από το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια το μεσημέρι εξόδιος ακολουθία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Πεσοκάρι Ηρακλείου, με τους κατηγορούμενους να απολογούνται χθες Κυριακή με σκοπό την αποφυγή επεισοδίων για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή ο 57χρονος πατέρας, κτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους απολογήθηκαν στο αστυνομικό μεγαρό Ηρακλείου και συνεχίζουν να αρνούνται με στένος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μετά τη μαραθώνια απολογία τους και μετά από τις προσπάθειες των συνηγόρων υπεράσπισης, εισαγγελέας και ανακριτήρια έκριναν προσωρινά κρατούμενο στον 32χρονο γιο και τον 59χρονο βοσκό. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοανατολικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Έντονη φημολογία πως η Ένωση Πεζών είναι ένας από τους δύο χώρους που προκρίνονται για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες, εγείροντας ερωτήματα και προκαλώντας αντιδράσεις. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου ανέφερε ότι εξετάζονται δύο περιοχές, χωρίς ωστόσο να τις κατονομάσει ως ότου οι αρμόδιοι καταλήξουν στην τελική τους πρόταση.

0: ημερομηνία που πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν για το πρόγραμμα ανακοινήσεων οικιάζου έφτασε. Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα, σύμφωνα με όσοι επισήμως έχουν ανακοινωθεί. Μέσω της πλατφόρμας θα ελέγχονται όλα τα κινήτα που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης που προγραμματίστηκε το Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ένα κατοικία. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο στο θέμα 88,6. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
0: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
2: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ.

0: Μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες.
1: Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
0: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
1: Ορίστε.
0: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
0: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28 34 0 20 737.
8: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μηλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία. Ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social. Facebook, Milopotamos Talent Show. Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μια εμβληματική μορφή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης από τον Άγιο Μάμα Μιλοποτάμου, πέρασε στην αιωνιότητα χθες το μεσημέρι. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε γιος ιερέα και τα πρώτα χρόνια της ιεροσύνης του τα υπηρέτησε στην Αλεξανδρούπολη. Ακολούθως επέστρεψε στη γενετηρά του, τον Άγιο Μάμα Μιλοποτάμου, εν ορία που υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες, προσφέροντας σημαντικό πνευματικό και ανακαινιστικό έργο ανάμεσα στις πολλές δραστηριότητές του και στην παρακαταθήκη που αφήνει στην τοπική εκκλησία. Είναι και ο μεγαλοπρεπής ιερός ναός του Αγίου Μάμα, που οικοδομήθηκε εκ βάθρων στην δυτική είσοδο του ορεινού οικισμού. Με την πρεσβυτέρα του Γεωργία έφτιαξαν μια όμορφη οικογένεια με 5 παιδιά και πολλά εγγόνια και δυσέγγωνα. Ανάμεσά τους ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης, εφημερίος Γαράζ Μιλοποτάμου, και ο πρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης, εφημερίος της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνου. Το τελευταίο αντίο θα υποθεί αύριο Τρίτη στον Άγιο Μάμα και στο ομώνυμο Ιερό Ναό, όπου από το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική διαλειτουργία και στη συνέχεια το μεσημέρι εξόδιος ακολουθία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Πεσοκάρι Ηρακλείου, με τους κατηγορούμενους να απολογούνται χθες Κυριακή με σκοπό την αποφυγή επεισοδίων για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή ο 57χρονος πατέρας, κτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους απολογήθηκαν στο αστυνομικό μεγαρό Ηρακλείου και συνεχίζουν να αρνούνται με σθένος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μετά τη μαραθώνια απολογία τους και μετά από τις προσπάθειες των συνηγόρων υπεράσπισης, εισαγγελέας και ανακριτήρια έκριναν προσωρινά κρατούμενο στον 32χρονο γιο και τον 59χρονο βοσκό. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοανατολικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Έντονη φημολογία πως η Ένωση Πεζών είναι ένας από τους δύο χώρους που προκρίνονται για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες, εγείροντας ερωτήματα και προκαλώντας αντιδράσεις. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου ανέφερε ότι εξετάζονται δύο περιοχές, χωρίς ωστόσο να τις κατονομάσει ως ότου οι αρμόδιοι καταλήξουν στην τελική τους πρόταση. Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στη Βαλαιό Χωραχανίων, όπου ένας 42χρονος τραυματίστηκε χθες Κυριακή σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των χρηστών των ηλεκτρονικών πατινιών, αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και πολιτικών.

0: Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
0: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340.

0: 22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698 101 9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834 020 030.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
0: 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσει συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελή.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2310-44-74.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055. Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά.
8: Αλυσοπρίωνα.
9: Θερμοκήπια κήπου.
8: Τσεκαστικά.
9: Αντλίες.
8: Πλυστικά.
9: Είδη συνεργείου.
8: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
8: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: τηλέφωνο 2834-022-029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα. Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
1: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
1: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
1: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωση.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μια εμβληματική μορφή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης από τον Άγιο Μάμα Μυλοποτάμου, πέρασε στην αιωνιότητα χθες το μεσημέρι. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε γιος ιερέα και τα πρώτα χρόνια της ιεροσύνης του τα υπηρέτησε στην Αλεξανδρούπολη. Ακολούθως επέστρεψε στη γενετηρά του, τον Άγιο Μάμα Μυλοποτάμου, εν ωρία που υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες, προσφέροντας σημαντικό πνευματικό και ανακαινιστικό έργο. Ανάμεσα στις πολλές δραστηριότητές του και στην παρακαταθήκη που αφήνει στην τοπική εκκλησία, είναι και ο μεγαλοπρεπής ιερός ναός του Αγίου Μάμα, που οικοδομήθηκε εκ βάθρων στην δυτική είσοδο του ορεινού οικισμού. Με την πρεσβυτέρα του Γεωργία έφτιαξαν μια όμορφη οικογένεια με 5 παιδιά και πολλά εγγόνια και δυσέγγωνα. Ανάμεσά τους ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης, εφημέριος Γαράζου Μυλοποτάμου, και ο πρεσβύτερος Νικόλαος Ρουσάκης, εφημέριος της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνου. Το τελευταίο αντίο θα υποθεί αύριο Τρίτη στον Άγιο Μάμα και στο ομώνυμο Ιερό Ναό, όπου από το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια το μεσημέρι εξόδιος ακολουθία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Πεσοκάρι Ηρακλείου, με τους κατηγορούμενους να απολογούνται χθες Κυριακή με σκοπό την αποφυγή επεισοδίων για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή ο 57χρονος πατέρας, πτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους απολογήθηκαν στο αστυνομικό μεγαρό Ηρακλείου και συνεχίζουν να αρνούνται με σθένος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μετά τη μαραθώνια απολογία τους και μετά από τις προσπάθειες των συνηγόρων υπεράσπισης, εισαγγελέας και ανακριτία έκριναν προσωρινά κρατούμενος τον 32χρονο γιο και τον 59χρονο βοσκό. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοανατολικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Έντονη φημολογία πως η Ένωση Πεζών είναι ένας από τους δύο χώρους που προκρίνονται για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες, έγειροντας ερωτήματα και προκαλώντας αντιδράσεις. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου ανέφερε ότι εξετάζονται δύο περιοχές, χωρίς ωστόσο να τις κατονομάσει ως ότου οι αρμόδιοι καταλήξουν στην τελική τους πρόταση. Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στη Βαλαιόχωρα Χανίων, όπου ένας 42χρονος τραυματίστηκε χθες Κυριακή σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των χρηστών των ηλεκτρονικών πατινιών, αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι τελευταία ημέρα προαγωγικών και πολιτήριων εξετάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η 5η 18 Ιουνίου. Η ημερομηνία που πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν για το πρόγραμμα ανακοινήσεων νοικιάζου έφτασε. Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα, σύμφωνα με όσο επισήμως έχουν ανακοινωθεί. Μέσω της πλατφόρμας θα ελέγχονται όλα τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης που προγραμματίστηκε το Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης, και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.

0: Αγροτικό Συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
1: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
0: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
0: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
1: Τηλέφωνο 28340 20 730.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
8: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
8: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
8: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
10: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
11: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
10: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
11: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
10: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
11: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
10: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
12: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
13: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Φου, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
12: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
13: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
12: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
14: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
15: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
14: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
16: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
14: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
15: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
17: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Σκάλος FM 88,6. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί απολογία του παππού του Βρέφους στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγικής υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η κατάσταση του 18χρονου παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα του Ηρακλείου, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυξημένες κατά χιλιάδες είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ανατολική Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ορεχνή στην Κρήτη TV. Λιμενικό και υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο ένα μεγαλύτερες επιχειρησιακές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιάννη Σαραντίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών

0: Σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Ρεθύμνου, όταν μια νεαρή Ελληνίδα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της, ενώ εγκλωβίστηκε στο σημείο. Αμέσως έσπευσαν ασθενοφόρο και πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση του εγκλωβισμού της. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας διερευνώνται από τις αρχές. Με βασικό χαρακτηριστικό της κρατήσης της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται όλα ένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρήσουν σε προσφορές και μειώσεις τιμών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22-29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13-29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 16 Ιουνίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή, με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστικά.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής.

0: Ατζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Και τώρα στο Energy, σούπερ καλοκαιρινές προσφορές. Συνδρομή για 2 μήνες μόνο με 75 ευρώ, για 4 μήνες μόνο με 135 ευρώ και για 6 μήνες μόνο με 175 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 19 Ιουνίου. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340 22304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η ως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και εικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωση.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η απολογία του παππού του Βρέφου στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγικής υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η κατάσταση του 18μηνου παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα του Ηρακλείου, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυξημένες κατά χιλιάδες είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ανατολική Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ορεχνή στην Κρήτη TV. Λιμενικό και υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο ένα μεγαλύτερες επιχειρησιακές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιάννη Σαραντίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών, με συνολικά 7.921 ανθρώπους να έχουν φτάσει στις ακτές της Ανατολικής Κρήτης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβάντων όσο και στο συνολικό αριθμό των μεταφερόμενων ανθρώπων. Αντίστροφα μετράει ωστόσο ο χρόνος για την ανακοίνωση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη λειτουργία της δομής έχει ορίζοντα περίπου τα τέλη του μήνα. Οι πιέσεις είναι όλο ένα και μεγαλύτερες, ενώ η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου παραμένει ανοιχτή. Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Ρεθύμνου, όταν μια νεαρή Ελληνίδα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της, ενώ εγκλωβίστηκε στο σημείο. Αμέσως έσπευσαν ασθενοφόρο και πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση του εγκλωβισμού της. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας διερευνώνται από τις αρχές. Με βασικό χαρακτηριστικό της κρατήσης της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται όλα ένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρήσουν σε προσφορές και μειώσεις τιμών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22-29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 16 Ιουνίου 2026. Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βαμβούκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: τσεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής.

0: Σημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
1: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
0: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
1: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
0: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
1: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
0: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.

0: Εθνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμο talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social. Facebook, μιλοπόταμο Talent Show. Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί απολογία του παππού του Βρέφου στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγικής υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η κατάσταση του 18χρονου παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα του Ηρακλείου, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυξημένες κατά χιλιάδες είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ανατολική Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ορεχμή στην Κρήτη TV. Λιμενικό και υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο ένα μεγαλύτερες επιχειρησιακές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιάννη Σαραντίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών, με συνολικά 7.921 ανθρώπους να έχουν φτάσει στις ακτές της Ανατολικής Κρήτης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβάντων όσο και στο συνολικό αριθμό των μεταφερόμενων ανθρώπων. Αντίστροφα μετράει ωστόσο ο χρόνος για την ανακοίνωση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη λειτουργία της δομής έχει ορίζοντα περίπου τα τέλη του μήνα. Οι πιέσεις είναι όλο ένα και μεγαλύτερες, ενώ η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου παραμένει ανοιχτή. Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Ρεθύμνου, όταν μια νεαρή Ελληνίδα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της, ενώ εγκλωβίστηκε στο σημείο. Αμέσως έσπευσαν ασθενοφόρο και πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση του εγκλωβισμού της. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας διερευνώνται από τις αρχές. Με βασικό χαρακτηριστικό της κρατήσης της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται όλο ένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρήσουν σε προσφορές και μειώσεις τιμών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22-29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13-29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 16 Ιουνίου 2026.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6.

0: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
7: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου.
0: Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
0: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωση.

έπλεξα και ο τρόπος είναι απλός. Εδήλωσα τρελός, εδήλωσα τρελός και γλίτωσα από όλους σας τελείως και τελώς. Εδήλωσα τρελός, εδήλωσα τρελός, δεν έχω τρελό.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με βασικό χαρακτηριστικό της κρατήσης της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται όλο ένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρήσουν σε προσφορές και μειώσεις τιμών. Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Ρεθύμνου, όταν μια νεαρή Ελληνίδα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της, ενώ εγκλωβίστηκε στο σημείο. Αμέσως έσπευσαν ασθενοφόρο και πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση του εγκλωβισμού της. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας διερευνώνται από τις αρχές. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η απολογία του παππού του Βρέφους στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγικής υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η κατάσταση του 18χρονου παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα του Ηρακλείου, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυξημένες κατά χιλιάδες είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ανατολική Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ορεχνή στην Κρήτη TV. Λιμενικό και υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο ένα μεγαλύτερες επιχειρησιακές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιάννης Σαραντίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών, με συνολικά 7.921 ανθρώπους να έχουν φτάσει στις ακτές της Ανατολικής Κρήτης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβάντων όσο και στο συνολικό αριθμό των μεταφερόμενων ανθρώπων. Αντίστροφο μετράει ωστόσο ο χρόνος για την ανακοίνωση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη λειτουργία της δομής έχει ορίζοντα περίπου τα τέλη του μήνα. Οι πιέσεις είναι όλο ένα και μεγαλύτερες, ενώ η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου παραμένει ανοιχτή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 16 Ιουνίου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.ακροαναπτυξιακή.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Τσεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 2810-5-7070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026

μουσικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και εικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος.

0: Καλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Τσαλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
2: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Και τώρα στο Energy, σούπερ καλοκαιρινές προσφορές. Συνδρομή για 2 μήνες μόνο με 75 ευρώ, για 4 μήνες μόνο με 135 ευρώ και για 6 μήνες μόνο με 175 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 19 Ιουνίου. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό Συνεταιρισμό Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
10: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
10: Αγροτικό Συνεταιρισμό Μηλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλεφωνώ 28340-20737.
11: Ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης σας προσκαλεί στη γιορτή της Σχολής Χορού του Περάματος την 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος με τον Νεκτάριο Σαμόλη.
12: Ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς γαμπάξα πλώνη.
11: 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, γιορτή χορού Λαογραφικού Ομίλου Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μουσικά θα πλαισιώσει τη βραδιά ο σπουδαίος μυλοποταμίτης Λιράρης Νεκτάριος Σαμόλης με το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη.
13: Με στη φωτιά το σάλτο.
11: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με βασικό χαρακτηριστικό της κρατήσης της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται όλο ένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρήσουν σε προσφορές και μειώσεις τιμών. Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Ρεθύμνου, όταν μια νεαρή Ελληνίδα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της, ενώ εγκλωβίστηκε στο σημείο. Αμέσως έσπευσαν ασθενοφόρο και πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση του εγκλωβισμού της. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας διερευνώνται από τις αρχές. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η απολογία του παππού του Βρέφους στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγικής υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η κατάσταση του 18χρονου παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα του Ηρακλείου. Ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυξημένες κατά χιλιάδες είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ανατολική Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ορεχνή στην Κρήτη TV. Λιμενικό και υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο ένα μεγαλύτερες επιχειρησιακές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιάννη Σαραντίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών, με συνολικά 7.921 ανθρώπους να έχουν φτάσει στις ακτές της Ανατολικής Κρήτης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβάντων όσο και στο συνολικό αριθμό των μεταφερόμενων ανθρώπων. Αντίστροφο μετράει ωστόσο ο χρόνος για την ανακοίνωση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη λειτουργία της δομής έχει ορίζοντα περίπου τα τέλη του μήνα. Οι πιέσεις είναι όλο ένα και μεγαλύτερες, ενώ η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου παραμένει ανοιχτή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 16 Ιουνίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή, με κρίση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακασίες.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα.

0: Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μελοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός, συνέπεια και προοπτικές εξέλιξεις. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
5: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
5: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
5: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Άλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
2: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
0: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωτο παιχνίδι.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με βασικό χαρακτηριστικό της κρατήσης της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται όλο ένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρήσουν σε προσφορές και μειώσεις τιμών. Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Ρεθύμνου, όταν μια νεαρή Ελληνίδα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της, ενώ εγκλωβίστηκε στο σημείο. Αμέσως έσπευσαν ασθενοφόρο και πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση του εγκλωβισμού της. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας διερευνώνται από τις αρχές. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η απολογία του παππού του Βρέφους στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγικής υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η κατάσταση του 18χρονου παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα του Ηρακλείου, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυξημένες κατά χιλιάδες είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ανατολική Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ορεχνή στην Κρήτη TV. Λιμενικό και υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο ένα μεγαλύτερες επιχειρησιακές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιάννη Σαραντίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών, με συνολικά 7.921 ανθρώπους να έχουν φτάσει στις ακτές της Ανατολικής Κρήτης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβάντων όσο και στο συνολικό αριθμό των μεταφερόμενων ανθρώπων. Αντίστροφο μετράει ωστόσο ο χρόνος για την ανακοίνωση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη λειτουργία της δομής έχει ορίζοντα περίπου τα τέλη του μήνα. Οι πιέσεις είναι όλο ένα και μεγαλύτερες, ενώ η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου παραμένει ανοιχτή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22-29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13-29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 16 Ιουνίου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
3: Ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης σας προσκαλεί στη γιορτή της Σχολής Χορού του Περάματος την 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος με τον Νεκτάριο Σαμόλη.
5: Ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς γαμπαξαπλώνει.
3: 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, γιορτή χορού Λαογραφικού Όμιλου Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μουσικά θα πλαισιώσει τη βραδιά ο σπουδαίος μυλοποταμίτης Λιράρης Νεκτάριος Σαμόλης με το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη.
5: Μες στη φωτιά το σάλτο.
3: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο. τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με βασικό χαρακτηριστικό της κρατήσης της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται όλο ένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρήσουν σε προσφορές και μειώσεις τιμών. Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Ρεθύμνου, όταν μια νεαρή Ελληνίδα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της, ενώ εγκλωβίστηκε στο σημείο. Αμέσως έσπευσαν ασθενοφόρο και πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση του εγκλωβισμού της. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας διερευνώνται από τις αρχές. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η απολογία του παππού του Βρέφους στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγικής υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η κατάσταση του 18μηνου παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα του Ηρακλείου, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυξημένες κατά χιλιάδες είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ανατολική Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ορεχμή στην Κρήτη TV. Λιμενικό και υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο ένα μεγαλύτερες επιχειρησιακές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιάννη Σαραντίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών, με συνολικά 7.921 ανθρώπους να έχουν φτάσει στις ακτές της Ανατολικής Κρήτης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβάντων όσο και στο συνολικό αριθμό των μεταφερόμενων ανθρώπων. Αντίστροφα μετράει ωστόσο ο χρόνος για την ανακοίνωση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη λειτουργία της δομής έχει ορίζοντα περίπου τα τέλη του μήνα. Οι πιέσεις είναι όλο ένα και μεγαλύτερες, ενώ η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου παραμένει ανοιχτή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 16 Ιουνίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα, σκέψου smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
6: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
6: τσεκαστικά,
7: αντλίες,
6: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
6: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
10: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και μπεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μηλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός, συνέπεια και προοπτικές εξέλιξεις.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα, γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 28340-20737. Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελή.

0: Τάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με βασικό χαρακτηριστικό της κρατήσης της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται όλο ένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρήσουν σε προσφορές και μειώσεις τιμών. Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Ρεθύμνου, όταν μια νεαρή Ελληνίδα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της, ενώ εγκλωβίστηκε στο σημείο. Αμέσως έσπευσαν ασθενοφόρο και πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση του εγκλωβισμού της. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας διερευνώνται από τις αρχές. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί απολογία του παππού του Βρέφου στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγικής υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η κατάσταση του 18μηνου παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα του Ηρακλείου, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυξημένες κατά χιλιάδες είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ανατολική Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ορεχνή στην Κρήτη TV. Λιμενικό και υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο ένα μεγαλύτερες επιχειρησιακές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιάννη Σαραντίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών, με συνολικά 7.921 ανθρώπους να έχουν φτάσει στις ακτές της Ανατολικής Κρήτης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβάντων όσο και στο συνολικό αριθμό των μεταφερόμενων ανθρώπων. Αντίστροφα μετράει ωστόσο ο χρόνος για την ανακοίνωση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη λειτουργία της δομής έχει ορίζοντα περίπου τα τέλη του μήνα. Οι πιέσεις είναι όλο ένα και μεγαλύτερες, ενώ η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου παραμένει ανοιχτή. Έθριος σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22-29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13-29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 16 Ιουνίου 2026. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρηση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρόπλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-0-22-304.
4: Ακροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιερά Πέτρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο 28 34 0.

0: όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
2: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον άλλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, πάει θα είμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον άλλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδη Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
9: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
10: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Και τώρα στο Energy, σούπερ καλοκαιρινές προσφορές. Συνδρομή για 2 μήνες μόνο με 75 ευρώ. Για 4 μήνες μόνο με 135 ευρώ. Και για 6 μήνες μόνο με 175 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 19 Ιουνίου. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης σας προσκαλεί στη γιορτή της Σχολής Χορού του Περάματος την 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος με τον Νεκτάριο Σαμόλη.
11: Ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς γαμπάξα πλώρη.
10: 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, γιορτή χορού Λαογραφικού Όμιλου Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μουσικά θα πλαισιώσει τη βραδιά ο σπουδαίος μυλοποταμίτης Λιράρης Νεκτάριος Σαμόλης με το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με βασικό χαρακτηριστικό της κρατήσης της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται όλο ένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρήσουν σε προσφορές και μειώσεις τιμών. Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Ρεθύμνου, όταν μια νεαρή Ελληνίδα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της, ενώ εγκλωβίστηκε στο σημείο. Αμέσως έσπευσαν ασθενοφόρο και πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση του εγκλωβισμού της. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας διερευνώνται από τις αρχές. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η απολογία του παππού του Βρέφους στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγικής υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η κατάσταση του 18χρονου παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα του Ηρακλείου, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυξημένες κατά χιλιάδες είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ανατολική Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ορεχνή στην Κρήτη TV. Λιμενικό και υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο ένα μεγαλύτερες επιχειρησιακές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιάννη Σαραντίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών, με συνολικά 7.921 ανθρώπους να έχουν φτάσει στις ακτές της Ανατολικής Κρήτης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβάντων όσο και στο συνολικό αριθμό των μεταφερόμενων ανθρώπων. Αντίστροφα μετράει ωστόσο ο χρόνος για την ανακοίνωση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη λειτουργία της δομής έχει ορίζοντα περίπου τα τέλη του μήνα. Οι πιέσεις είναι όλο ένα και μεγαλύτερες, ενώ η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου παραμένει ανοιχτή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22-29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 16 Ιουνίου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακίνητου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Τάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και εικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωση.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με βασικό χαρακτηριστικό της κρατήσης της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται όλο ένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρήσουν σε προσφορές και μειώσεις τιμών. Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Ρεθύμνου, όταν μια νεαρή Ελληνίδα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της, ενώ εγκλωβίστηκε στο σημείο. Αμέσως έσπευσαν ασθενοφόρο και πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση του εγκλωβισμού της. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας διερευνώνται από τις αρχές. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η απολογία του παππού του Βρέφους στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγικής υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η κατάσταση του 18μηνου παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα του Ηρακλείου. Ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυξημένες κατά χιλιάδες είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ανατολική Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ορεχμή στην Κρήτη TV. Λιμενικό και υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο ένα μεγαλύτερες επιχειρησιακές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιάννη Σαραντίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών, με συνολικά 7.921 ανθρώπους να έχουν φτάσει στις ακτές της Ανατολικής Κρήτης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβάντων όσο και στο συνολικό αριθμό των μεταφερόμενων ανθρώπων. Αντίστροφα μετράει ωστόσο ο χρόνος για την ανακοίνωση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη λειτουργία της δομής έχει ορίζοντα περίπου τα τέλη του μήνα. Οι πιέσεις είναι όλο ένα και μεγαλύτερες, ενώ η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου παραμένει ανοιχτή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 16 Ιουνίου 2026.

0: έκθεση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων, υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε. Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλιοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
10: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
11: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλιοποτάμου.
11: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλεφωνώ 28340 20737.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός, συνέπεια και προοπτικές εξέλιξεις.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: ψεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης σας προσκαλεί στη γιορτή της Σχολής Χορού του Περάματος την 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος με τον Νεκτάριο Σαμόλη.
7: Ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς γαπάξα πόλη.
1: 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, γιορτή χορού Λαογραφικού Όμιλου Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μουσικά θα πλαισιώσει τη βραδιά ο σπουδαίος μυλοποταμίτης Λυράρης Νεκτάριος Αμόλης με το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη.
7: Μες στη φωτιά το σάλτο.
4: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάο καφέ, Snack and More, στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Εθήνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με βασικό χαρακτηριστικό της κρατήσης της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται όλο ένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρήσουν σε προσφορές και μειώσεις τιμών. Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Ρεθύμνου, όταν μια νεαρή Ελληνίδα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της, ενώ εγκλωβίστηκε στο σημείο. Αμέσως έσπευσαν ασθενοφόρο και πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση του εγκλωβισμού της. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας διερευνώνται από τις αρχές. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η απολογία του παππού του Βρέφους στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγικής υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η κατάσταση του 18χρονου παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα του Ηρακλείου, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυξημένες κατά χιλιάδες είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ανατολική Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ορεχνή στην Κρήτη TV. Λιμενικό και υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο ένα μεγαλύτερες επιχειρησιακές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιάννη Σαραντίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών, με συνολικά 7.921 ανθρώπους να έχουν φτάσει στις ακτές της Ανατολικής Κρήτης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβάντων όσο και στο συνολικό αριθμό των μεταφερόμενων ανθρώπων. Αντίστροφο μετράει ωστόσο ο χρόνος για την ανακοίνωση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη λειτουργία της δομής έχει ορίζοντα περίπου τα τέλη του μήνα. Οι πιέσεις είναι όλο ένα και μεγαλύτερες, ενώ η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου παραμένει ανοιχτή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 16 Ιουνίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σερφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα, σκέψου smart.
4: ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
5: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και

0: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με βασικό χαρακτηριστικό της κρατήσης της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται όλο ένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρήσουν σε προσφορές και μειώσεις τιμών. Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Ρεθύμνου, όταν μια νεαρή Ελληνίδα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της, ενώ εγκλωβίστηκε στο σημείο. Αμέσως έσπευσαν ασθενοφόρο και πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση του εγκλωβισμού της. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας διερευνώνται από τις αρχές. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η απολογία του παππού του Βρέφους στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγικής υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η κατάσταση του 18χρονου παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα του Ηρακλείου, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυξημένες κατά χιλιάδες είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ανατολική Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ορεχμή στην Κρήτη TV. Λιμενικό και υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο ένα μεγαλύτερες επιχειρησιακές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιάννη Σαραντίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών, με συνολικά 7.921 ανθρώπους να έχουν φτάσει στις ακτές της Ανατολικής Κρήτης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβάντων όσο και στο συνολικό αριθμό των μεταφερόμενων ανθρώπων. Αντίστροφα μετράει ωστόσο ο χρόνος για την ανακοίνωση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη λειτουργία της δομής έχει ορίζοντα περίπου τα τέλη του μήνα. Οι πιέσεις είναι όλο ένα και μεγαλύτερες, ενώ η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου παραμένει ανοιχτή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 16 Ιουνίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
0: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μελοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός, συνέπεια και προοπτικές εξέλιξεις.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
1: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
1: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την απεντόμωση.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
1: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834 020 030.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
6: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
5: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
6: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
5: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
6: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
5: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
7: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες.
8: Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα.
8: Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
1: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονοεί νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης σας προσκαλεί στη γιορτή της Σχολής Χορού του Περάματος την 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος με τον Νεκτάριο Σαμόλη.
8: Ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς αγάπα ξαπλώνει.
6: Τρίτη, 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, γιορτή χορού λαογραφικού ομίλου, Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μουσικά θα πλαισιώσει τη βραδιά ο σπουδαίος μυλοποταμίτης Λιράρης, Νεκτάριος Αμόλης, με το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη.
8: Μες στη φωτιά το σάλτο.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
6: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με βασικό χαρακτηριστικό της κρατήσης της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται όλο ένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρήσουν σε προσφορές και μειώσεις τιμών. Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Ρεθύμνου, όταν μια νεαρή Ελληνίδα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της, ενώ εγκλωβίστηκε στο σημείο. Αμέσως έσπευσε ένα ασθενοφόρο και πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση του εγκλωβισμού της. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας διερευνώνται από τις αρχές. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η απολογία του παππού του Βρέφου στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγικής υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η κατάσταση του 18μηνου παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα του Ηρακλείου. Ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυξημένες κατά χιλιάδες είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ανατολική Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ορεχνή στην Κρήτη TV. Λιμενικό και υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο ένα μεγαλύτερες επιχειρησιακές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιάννη Σαραντίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών, με συνολικά 7.921 ανθρώπους να έχουν φτάσει στις ακτές της Ανατολικής Κρήτης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβάντων όσο και στο συνολικό αριθμό των μεταφερόμενων ανθρώπων. Αντίστροφα μετράει ωστόσο ο χρόνος για την ανακοίνωση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη λειτουργία της δομής έχει ορίζοντα περίπου τα τέλη του μήνα. Οι πιέσεις είναι όλο ένα και μεγαλύτερες, ενώ η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου παραμένει ανοιχτή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 16 Ιουνίου 2026.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand, με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βαμβουκάς.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιερά Πέτρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωση.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με βασικό χαρακτηριστικό της κρατήσης της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται όλο ένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρήσουν σε προσφορές και μειώσεις τιμών. Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Ρεθύμνου, όταν μια νεαρή Ελληνίδα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της, ενώ εγκλωβίστηκε στο σημείο. Αμέσως έσπευσε ένα ασθενοφόρο και πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση του εγκλωβισμού της. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας διερευνώνται από τις αρχές. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί απολογία του παππού του Βρέφου στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγικής υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η κατάσταση του 18χρονου παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα του Ηρακλείου, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυξημένες κατά χιλιάδες είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ανατολική Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ορεχνή στην Κρήτη TV. Λιμενικό και υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο ένα μεγαλύτερες επιχειρησιακές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιάννη Σαραντίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών, με συνολικά 7.921 ανθρώπους να έχουν φτάσει στις ακτές της Ανατολικής Κρήτης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβάντων όσο και στο συνολικό αριθμό των μεταφερόμενων ανθρώπων. Αντίστροφα μετράει ωστόσο ο χρόνος για την ανακοίνωση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη λειτουργία της δομής έχει ορίζοντα περίπου τα τέλη του μήνα. Οι πιέσεις είναι όλο ένα και μεγαλύτερες, ενώ η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου παραμένει ανοιχτή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 16 Ιουνίου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
5: Ορίστε,
6: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Έχω φίλους και δρόμους για να δραπετεύσω και θησαυρούς του κόσμου ήλιους, δικές μου νύχτες για να λυτέψω.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.